νύχτα. Αλλάζουνε βλέμμα τη νύχτα. Κοιτάνε σαν χαμένα παιδιά. Κοιτάζω τα σπίτια ώσπου να αρχίσουν να παίρνουν μπροστά μου φωτιά. Κοιτάζω τα σπίτια ώσπου να αρχίσουν να παίρνουν μπροστά μου φωτιά.

θα ήθελα να σ' αγγίξω ξανά. Τα μακριά σου μαλλιά να μυρίσω. Μας τα αφήσουμε εκεί, φίλοι πάλι εχθροί. Δεν αντέχω άλλο να προσπαθεί.

σταματημένο στου λιμανιού τα νύχτα. Κι εγώ να αναρωτιέμαι έναν αιώνα μετά, αν σε μένα γυρνάς ή αν φεύγεις.

σανάν μες στο κρύο. Όσο πίσω λοιπόν κι αν γυρνώ, θα τα βρίσκω όλα εδώ όπως τα άφησα και στο

νερά που μοιάζει σταματημένο στου λιμανιού τα νυχτά. Κι εγώ να αναρωτιέμαι έναν αιώνα